Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

τράβησε, κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Ακούτε Κρήτη FM, το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής παράδοσης.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

όπως πάντα. Κομμάτι της παράδοσης.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιαννάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στη...

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χουρμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: μας πάντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.

λείπεις, μου λείπεις για σημή μου. Μου λείπεις σαν τη λευτεριά, μου λείπεις σαν τη λευτεριά ενός.

απόψε μας την αγάπη μας είχε το πρώτο ρόλο. Και εσύ και αγάμου, και εσύ καλός,

102,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολης 190 Περιστέρι και η Δομενέως 99 Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

Διακοπές στη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα

0: όπως πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.

0: μέρες ασφαλείας αποτύπωσε τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο τρένων.
1: Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι φωτιές εξαπλώνονται ακραία.
0: Σοκ προκαλεί ο

Jerry is on creepy. Creepy is on Glendy. Glendy is on horos.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα

0: καλός πάντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Στο φίλτισένιο πορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

0: στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 10. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: πάντες. Όπως πάντα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίνγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίνγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
5: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
4: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
5: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
4: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
2: Κομμάτι της παράδοσης.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

μόλις σε έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο Αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

0: Ράγια Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
8: Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Οικογένεια της Minoan Lines. Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Κρεοπολία Γερονιμίδης. Ντόπια κριτικά κρέατα από επιλεγμένες φάρμες της Κρήτης. Κοντά στον καταναλωτή από το 1979. Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας. Κρεοπολία Γερονιμίδης. Με δύο καταστήματα στο Ηράκλειο. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55. Τηλέφωνο 2810-253-421. Και Ολυμπιονικών 1. Πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-543-562. Κρεοπολία Γερονιμίδης. Συνώνυμο η ποιότητα στο κρέας.
11: mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
12: mrgranazis.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, συκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
13: mrgranazis.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
12: mrgranazis.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
14: Λόγια μου πες μια φορά και τα
15: Ράφκια 2026. Η Κρήτη σημαίνει παρέα, μουσική και γλέτη. Και φέτος το πιο δυνατό αντάμωμα γίνεται στον Άγιο Μύρονα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Άλσος Χριστού, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Μύρονα σας καλεί σε μια μοναδική βραδιά με τον Νικομανώλη Νύκταρη. Ελάτε να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε όλοι μαζί μέχρι να ξημερώσει. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στον Άγιο Μύρονα με τον Νικομανώλη Νύκταρη. Για κρατήσεις καλέστε στο 6973-280-537. Αυτό το γλέντι μην το χάσετε. Χορηγός Αλφα Μονωτική Κατσαποξάκης. Χορηγός επικοινωνίας Κρητόρα.

0: μορφή μου κοπελιά, πανέμορφη μου κοπελιά, και τρυφερή μου βιόλα, του κόσμου τα χαρίσματα θωρώ και τα έχεις όλα. Παράξενα χτυπάει η καρδιά όταν την αντικρίσω, σαν να μου λέει αγάπατη γιατί θα σταματήσω. Στο πέρασμά σου εγώ γρικό πουλιά και κελαϊδούνε, συχνά να βγαίνεις λένε σου, θένε να σε θωρούνε. Συνέχεια στον ύπνο μου την εθωρώ μπρος μου, κι άμα ξυπνήσω βρίσκομαι ο δόλιος μοναχός μου. Ο ήλιος ψάχνει να σε βρει κάθε πρωί που βγαίνει, την ομορφιά σου την πολύ κι αυτός δεν τη χορταίνει. Δεν με πειράζει να πονώ συνέχεια για σένα, φτάνει να ξέρω πως θα λες πως μ' αγαπάς και μένα. Όταν γελούν τα μάτια σου έχω χαρά μεγάλη, σαν να μου λένε έλα να μπει στην δική μου αγκάλι. Καλημέρα, καλημέρα, υπάρχουμε και εμείς εδώ, υπάρχουμε για όλους σας, είμαστε μαζί. Για δύο ώρες θα είμαστε μαζί με όλους τους μοναχούς ανθρώπους, με τα ραδιάκια ντοστιά, με τις γιαγιάδες, με τις παππούδες, με τον κανάκι μας εκεί στην, με τη μηχανιώνα μας πάνω στον τάσο, με τη Νέα Υόρκη μας, με τον Ορέστη, με το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, με τον Αρχοντάκι, με το Ράδιο Γέφυρα, με τον Πλατήραρχο, με όλους στη Νέα Υόρκη λοιπόν, στο Μπρούκινγκ, στην Ειρήνη και στον Ορέστη και στο Θεμιστοκλή, στη Φλόριδα, στη Μαρία, στα Κοπέλια, στη Γερμανία, στο Μανώλη, στο Βητροδημήτρη με το Λιμνέο που κάνουν διακοπές στην Αγία Πελαγία και τρώνε τα ψάρια τους. Σε όλο τον κόσμο, με όλη μας την αγάπη θα είμαστε μαζί. Σήμερα της Αγίας Παρασκευής γιορτάζει μια αγαπημένη μου θεία, μια αγαπημένη όμορφη γυναίκα από το Γεράκι που κάθεται στα Αρκαλοχώρη, η γιαγιά η Παρασκευή, και έχει και την εγγόνα στην Αθήνα, την Παρασκευούλα. Χρόνια πολλά λοιπόν και στις δύο Παρασκευούλες μας και σε όλες τις Παρασκευούλες ακροάτριες που γιορτάζουμε σήμερα. Βοήθειά σας η Αγία Παρασκευή, βοήθειά μας σε όλους, και χρόνια πολλά σε μια ψυχή γεμάτη καλοσύνη που ο Θεός μόνο χαρές θα πρέπει να τη δίνει. Γιορτάζεις και παράγγειλα στο πιο λαμπρό αστέρι να γίνει ευχή και ό,τι ποθείς κοντά σου να σου φέρει. Πάμε σε σας παρακαλώ.
1: Έλα Νίκο.
0: Έλα Μανολιό.
1: Καλημέρα, θέλω ένα τραγούδι.
0: Καλημέρα, ναι Μανολί, πέ μου.
1: Θέλω τα περάσματα και τα μάτια σου να βγουν του παππού μου.
0: Τα περάσματα και τα μάτια σου του παππού σου, έγινε Μανώλη. Τα μάτια σου είναι αφορμή, γαλανομάτα κόρη, και λάτρεψα τη θάλασσα και ασήμα από τα όρη. Έγινε, σε ευχαριστώ. Πάμε στα όμορφα Χανιά, σε όλα τα Χανιά, στο Γέρο, τον Κατάκι, στη Δασκαλάκια, τη συντέξα τη Δασκαλάκια, στον Ταγάκι, στην Αθήνα, την Ακράτα, στο Μαρκατάτο, σε όλη την Ελλάδα. Μας ακούνε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και σε όλο τον κόσμο μέσα από το ίντερνετ www.kritorama.gr. Πάμε στη γιαγιά από Μήλατο, στην κυρία Γοντικάκη, στην Αργυρό από του Ξηδά. Πάμε στον Καλογεράκη, το φίλο μου τον Καλογεράκη, τον οδοντίατρο, στον Νικηφόρο μας, να αφιερώσουμε στο Αρτέμι το Μετόχι, να αφιερώσουμε στον Άγιο Ρωμανό, στο Βαλάντι, στην Κατερίνα, στην Έφη. Όσες δεν θυμήθηκα τώρα, μετά έτσι πάμε να ακούσουμε, να αρχίξουμε με σαριδόκοστα τα περάσματα για όλους εσάς, για όλους τους μοναχούς ανθρώπους, αλλά και για το Μανολιό που το ζήτησε να του κάνουμε το χατήρι, το καλύτερο κοπέλι της Θραψανού, για το Φίλιππα, τη θεία τη Βαγγελιό, για όλο το Θραψανό, για τον Ανθεστίο, τον Πολιτιστικό, τα βαριακάκια, τα νετάκια, τις αγγιοπλάστες, όλους τους σας που φεύγουν, τους σας που έρχονται και τους σας που δεν κατέχουν που πάνε.

0: πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Σέγγου. Τι κάνουμε?
1: Δόξα τω Θεώ, υπομονή.
0: Υπομονή κάνει όλος ο κόσμος.
1: Υπομονή, ναι, οξυγόνο, τι άλλο να πω.
0: Οξυγόνο.
1: Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου, που αναπνέμε κάθε μέρα. Δόξα τω Θεώ. Βοήθεια μας η Αγία Παρασκευή να είναι και όλοι εκεί. Ήθελα ένα τραγούδι του Σιφογιοργάκη. Όποιος αρέσει καλύτερα να μας βάλεις.
0: Έγινε, κύριε.
1: Το αφιερώνω στον άντρα μου, την οικογένειά μου όλη, σε σένα, τον κύριο Γαράνα μου και όσοι ακούνε πριν τώρα μας.
0: Καλά να περνάτε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σε ευχαριστώ. Γεια σου, κορίτσι μου. Πάμε στα εξωμουλιανά, στο Μανώλη, το Βουτιανάκι με την οικογένειά του, στο Γιάννη, στα Μανουάλια, στο Νικόλη, στο Μιχάλη, στη Γιώργηδες. Πω πω μια στροφάρα, έλα Γιώργη. Για να πούμε του Βουτιανάκι, δεν λένε οι φίλοι ευχαριστώ, οι φίλοι δεν χρωστούνε. Στα πάρε και στα δώσε το στεφτέρια δεν κρατούνε. Η τάβλα που επάτησες ήταν σαπημένη και η κοπελιά που αγαπάς είναι αραβωνιασμένη. Καλημέρα στον Άρχοντα τον Τάσο εκεί στη κλειδί του στο Βατικανό του στο Άγιο Όρος απέναντι, που μάλλον κάτι θα ψήσει αυτός και σήμερα, δεν μπορεί.

0: Σε περιμένω, λέει, απόψε στο γεράκι. Ντάξτε στο γεράκι απόψε. Δεν μου γράφει το όνομα, έχω χάσει επαφέ. Δεν παίρνω εγώ γερατσιανίνα, βάφη τα νυχάτια. Δεν παίρνω ηρακιώτησα να βάφει τα νυχάτια. Να πάρω μια γερατσιανή να ψήνει τα ρηφάτια. Πάμε σε εσά, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, αρχόντισά μου.
1: Καλά είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ.
1: Καλά, μας και εμείς. Από μια χρόνια πολλά σήμερα για όλους τους Παρασκευές, τους γιορτάζοντες, τους Παρασκευάδες. Να αφιερώσουμε στο Γιώργο Τεταράτη, στον Ιδία το Φανουράκη. Και μια καλή εκπομπή, Νίκο. Καλή
0: σχέση. Να είσαι καλά, καλά να περάσουμε. Σε ευχαριστώ. Πάμε στην όμορφη Νάξο που θέλει κουνάλι Μιχάλη Δημήτρη, τα όμορφα σου κάλλη για την Άξο μας. Πάμε στον Κωστή Τσιπανωρέας και στο Μανώλη Τσιπανωρέας που είναι και αυτοί παρόν σήμερα. Δεν κατακοίνται καν στο μετόχι, αλλά ρατσί πίνουνε σίγουρα.

θέλετε να μάθετε πόσο χρονό είμαι, να φανταστείτε ότι έπαιρνα το καράβι και πήγαινα στα νησιά και με περιμένανε κάτι κράχτες με νταμπέλες και μου λέγανε έλα σε μένα θα περάσει.

αλλάζετε για κανένα το χαρακτήρα σας. Μην αλλάζετε για κανένα. Όποιος σας θέλει, σας θέλει να σας θέλει όπως είστε, με τα καλά σας και με τα κακά σας. Αυτοί είστε. Μην προσποιήστε να γίνετε κάτι άλλο για να αρέσετε.

πανέξυπνου συμμαθητέ. Φανταστείτε ότι βρήκα ένα προχθέ στον δρόμο και του λέω: Γιώργη, γιάντα παντρεύτηκε τόσο να κοντή γυναίκα. Νίκο, ο άνθρωπο όταν επιλέγει το κακό, πρέπει να διαλέξει το μικρότερο.

τώρα στην κυρία Σέγκου με το οξυγόνο για τον άντρα της, για την οικογένειά της, για όλους εμάς και εσάς, Σιφογεωργάκης, καθένας με την τύχη του. Και όπως λένε και οι παντινάδες, αν είναι η τύχη σου καλή και είναι και δουλεύτρα, όλα να τα πηγαίνεις εσύ στραβά, αυτή τα πάει ντρέτα. Μα αν είναι η τύχη σου κακή, να θέτεις να τσιμάσαι, γιατί τα όρη να χαλάς, άδικα τυραννάσαι.

Για το Στάθη από τη Βόνη και για τον Πουλιό τον Απόσταλο. Και αν νομίζετε, λέει ο Πουλιός, ότι μπορείτε να με τρελάνετε, σας πληροφορώ ότι άδικα παιδεύαστε, γιατί είμαι ήδη θεοτρελός. Για το Σπύρο τον τρελό από τη Σούδα και για, το, για τη φίλη μου την Τριανταφυλάη την Νίκη. Για τη Σταυρούλα του Σέγγου, με όλη μου την αγάπη που είδα χθες το βράδυ την κόρη εκεί στο Αρκαλοχώρι. Μου λέει, εγώ με λέει τη Σταυρούλα του Σέγγου. Εσύ μόνο μιλείς καλά, κόριτσι μου. Όλοι οι άλλοι μου λένε, εγώ με του Γιώργη, του Νίκο. Εσύ είπες την αλήθεια. Εγώ με τη Σταυρούλα τελειώσαμε.

0: πάμε σε εσάς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, άρχοντα των αρχόντων.
0: Γεια σου ρε Νούκο, με τον Κυριάκο εκεί ψηλά που μας περιμένει.
1: Μας περιμένει να πάμε.
0: Πώς να ξεχάσω τις βραδιές με το λαμπρό φεγγάρι, την ώρα μας επέρνανε, τη ώρα μας επέρνανε με ένα γλυκό μας χάδι.
1: Λοιπόν, αφιερώνω στο Μίχελα, αφιερώνω στο Κρανιωτάκι, στο Μανώλη με τη γυναίκα του, στον Μπάμπη τον Μπρίκι, τη Μαρία τη Κυριάκο, τη Τάνη γυναίκα και στα παιδιά του. Εντάξει.
0: Στη σκέψη μου συχνοπερνάς γι' αυτό με αφηρημένος και δεν κατέχω ανεζό. Ή αν είμαι ποθαμένος. Ευχαριστώ.

Η Σταβρούλα του Σέγγου, αφιερωμένη όλη η εκπομπή στην κόρη μου που γιορτάζει την Παρασκευούλα και στην εγγονή μου τη Σταβρούλα που έχει γενέθλια. Να τις χαίρεσαι και τις δυο, και υπάρχει λέξη πιο γλυκιά να ακούσουν τα αυδιά σου και να σου λέει: «Έγια, γεια, δώσε μου τα λεφτά σου». Πάμε στον Αίτιο, το Χριστονάκι Γιώργιο Αίτιος, για το φίλο μου τον Νούκο και τον Κυριάκο εκεί ψηλά που έλεγε: «Άμα ποθάνω βάλτε μου στον τάφο ραδιάκι, μα μη με βάλετε βαθιά, να ακούω τον Κωστάκι».

0: Καλημέρα μου. Την καλημέρα μου στο Μάνθο, το Σαμπροβαλάκι. Στη Μαρίνα τη Σαμπροβαλάκι, τη μητέρα του εκεί στα Ιτάνια, στην αδερφή του στην Αθήνα και σε όλο το Σόι. Εκεί στι Σαμπροβάλιδε με όλη μου την αγάπη. Το αμάξι δεν επίση όμω να το πάρει, να το δει ο σύντεκνο. Να πάει το πάρει γιατί είναι τρακαρισμένο. Εντάξει, για να μην σου πω ότι το Χιουντάι Μάνθο μου το είχα μπαρκαρισμένο και πήγε και το τράκαρε ένα. Άντε να μην το πω. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Καλημέρα και Νίκο.
0: Εσύ μας έλειπες τώρα.
1: Τι κάνεις?
0: Σου λέω, εσύ μας έλειπες.
1: Χρόνια πολλά. Καλώς υπαρασκευούλες, άλλα πολύχρονα και γερές.
0: Γεια σου ρε Αργυρό.
1: Εσύ να είσαι πολύχρονος και γερός, η οικογένειά σου, αν δεις τα παιδιά σου όπως το δεις.
0: Γεια σου ρε Αργυρό.
1: Εσύ μα είναι άρρωστη.
0: Ποιος είναι άρρωστος?
1: Είναι στο νοσοκομείο. Μου είπε χθες ο γιος έχει λίγο πρόβλημα με την καρδιά της. Αλλά περαστικά η Παναγία και ο Χριστός θα τη βοηθήσει ο Άγιος Παντελεήμονας και η Αγία Παρασκευή που είναι χάρη του μεγάλη. Και λέω σε σένα δυο μαδινάδες. Τα μάτια σου τα καστανά θα ρόδεν είναι αλήθεια, αφού δεν τα άβρηκε κανείς μύτε στα παραμύθια. Στον ουρανό μου ήσουν αιωλόγιο μου φεγγάρι και στην καρδιά μου γίνηκες του έρωτα σημάδι. Και να πω και στην αγαπημένη μου και έτσι περαστικά την Παναγία και Αγία Παρασκευή και ο Παντελεήμονας τη γιατρέψου να πάει με το καλό στο σπίτι της. Πήρε η μοναξιά, και τη λέω αυτή τη ματινάδα, πήρε η μοναξιά μορφή παρέα και μου κάνει με το σοντά με στην καρδιά δεν πρόκειται να λιάνει. Και στην κυρία Βαντικάκη με πολύ αγάπη, την αγαπώ πάρα πολύ. Πολλές φορές ο χωρισμός κάνει μεγάλα λάθη. Σμίγει καρδιά σε τέτοια σε τσαφίνι, αλλά στα πάθη.
2: Κρήτη FM. Η ώρα είναι 11:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυαλά.

0: όπως πάντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Κομμάτι της παράδοσης. Κρήτη FM.
4: Είναι ο μοναδικός άντρας ή από τους μοναδικούς άντρες που κάνει δώρο στη γυναίκα του μετά από 30 χρόνια γάμου και την πάει βόλτα να περάσουν ωραία στη βόλτα από το Γιόντος και πέτος το Στόρα, κύριε Νίκο, που είναι στο αμάξι. Δεν μπορώ να μην το πω τώρα. Να το πω και στη δυο που πάνε βόλτα. Έχει το δίκιο η μάνα σας να σας πω, καμαρώνει σε τέτοια απογεννήματα. Χαλάλι πάνε οι πόνοι.

Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Μου περγά και γίνει καήλιος να μην κρυώνει. Εζεστανάτη και είπε πως και μου είπε πως πεθυμά το χιόνι. Εζεστανάτη και είπε μου περγά και γίνει καήλιος να μην κρυώνει. Εζεστανάτη και είπε μου πως πεθυμά το χιόνι. Βάλε μια λιακακουδάκι με πετσάκι.

πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Το νερό που σήμερα σου δίνει ζωή, αύριο σε πνίγει. Η φωτιά που σήμερα σε ζεσταίνει, αύριο σε καίει. Ο άνθρωπος που σήμερα σε σέβεται, αύριο σε μισεί. Το χέρι που σήμερα σε χαϊδεύει, αύριο σε σκοτώνει. Δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται. Η μοίρα σπέρνει τσιχαρές κι η μοίρα τσιθερίζει και δεν κατέχει σταύριο, ίντα σου ξελαμίζει. Πάμε στο Μανθαίο να αφιερώσει την κυρία του που την έχει 30 χρόνια και έχουν επέτειο γάμο, το Σαμόλι, για το χατήρι του Σεβδά. Έπιασα το

0: και ζουμπούλι.
1: Πέθανε, λέει, ο φίλος μου ο καρδιολόγος και ήταν πάνω από 150 στέφανα Νίκο σε σχήμα καρδιάς με κόκκινα τριαντάφυλλα. Αν είσαι τυχερός και φτάξεις να αποθάνει ο φίλος ο γυναικολόγος να δω 80 στεφανιά.

0: Και σ' ακούω στο δρόμο, αλλά το ίντερνετ κάνει διριδάντουλες.
1: Διριδάντουλες κάνει.
0: Κατευθύνομαι Ηράκλειο από την Αγία Γαλήνη.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ελά μου θύμισε στο φίλο μου που ήταν κοντός και μου λέει μου βγήκε Νίκο το αίμα στο κεφάλι, σιγά την απόσταση, εντάξει.
0: Λες τώρα αυτό που μας λες, μ' άρεσε πάρα πολύ, λένε ότι το χρήμα δεν αγοράζει την ευτυχία, εσύ πόσο το πιστεύεις αυτό?
1: Κοίταξε να δεις, το χρήμα δεν αγοράζει την ευτυχία, είναι σίγουρο, γιατί με το χρήμα ξέρεις ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος ό,τι μπορεί, όταν μπορεί να έχει αυτά που δεν αγοράζονται με χρήμα. Τότε είναι η ευτυχία.
0: Ωραία, ναι.
1: Η αγάπη, παράδειγμα, δεν αγοράζεται με χρήμα. Η υγεία δεν αγοράζεται με χρήμα. Μπορεί, άκου να δεις, μπορεί το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία, αλλά λιγαίνει τη δυστυχία. Δηλαδή, η υγεία, άμα πας παράδειγμα ένα καρκίνο, μπορεί εσύ που είσαι πλούσιος να πας σε μεγάλα κέντρα και να τη βγάλει λίγο παραπάνω. Ναι, θέλω να σου πω, και ένας φτωχός, αυτός ο πλούσιος μπορεί να τη βγάλει λίγο παραπάνω, αλλά και η κατάληξη είναι ίδια, κατάλαβες. Η υγεία δεν αγοράζεται με χρήμα, ούτε η αγάπη.
0: Νικόλα, όλα τα λεφτά του κόσμου να είχα ή να έχω πάλι, θα λέω ότι είμαι φτωχός.
1: Καλά, εσύ το πας σε άλλη διάσταση για να μην σε κλέψουνε ή για να μην σε τέσουν γι' αυτό. Σε ευχαριστώ, γεια.

πάμε τώρα σε ένα ωραίο τραγούδι να τα αφιερώσω στην Άξο, στο Δημήτρη. Ένα γκαράβι όνειρα, Δημητράκη μου. Να πεις στα αδερφούς του Νίκο να με πάρει ένα τηλέφωνο, να μου κάνει μια αναπάντητη. Θα κάνει τραπέζι για τη γιατρίνα μας. Καλημέρα Νικόλα, καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν και ιδιαίτερα στη γυναίκα μου που γιορτάζει σήμερα. Α, είσαι και γυναίκα Παρασκευή, Δημήτρη. Μπράβο. Να σου ζήσει όπως τα βουνά να είναι, ευτυχισμένη, χαρούμενη, απίκρατη και καλοκαρδισμένη. Για πάμε. Ένα γκαράβι όνειρα για τη γυναίκα του Δημήτρη, του τρανουδάκι από την Άξο που γιορτάζει.

Καλημέρα Νικολή, καλημέρα Κρήτη, από το Μανώλη, από τη Γερμανία. Γεια σου άρχοντα, έχει καλό και ρωτάει τα κάνει. Πας βόλτα, σιρουργείο ή σε πού είσαι. Πάμε τώρα σε πετσάκι κακουδάκι που ζήτησε ο φίλος μας ή η φίλη μας, δεν μας έγραψε τελικά ποιος είναι, αλλά δεν πειράζει. Υπάρχει.

εμάς μας έσμιξε η ζωή έτσι που δεν μπορούμε ούτε να είμαστε μαζί, ούτε να χωριστούμε. Στο Μαρκατάτο, στην Ακράτα, στη φίλους του, στην παρέα του, στη γιαγιά από Θεσσαλονίκη ή την 101 χρονού, άντε γιαγιά και στα 200, λίντα να ζήθες εσύ παιδί μου.

πάμε στη Ζαχαρούλα, τη Βρυλάκη, από το σπίλι, από το χωριό του φίλου μου, του αείμνηστου Σκορδαλού. Σπίλι μου, μορφοχώρη μου, με διαλεχτούς ανθρώπους. Εσύ βαστείς τη διαφορά από όλους τους άλλους τόπους. Και να θυμάστε πόσο όμορφο είναι όταν οι τοξικοί άνθρωποι γύρω σας σας γυρνούν την πλάτη. Μοιάζουνε σαν τα σκουπίδια που πάνε μόνα στον κάδο τους. Πάμε σε ένα πανέμορφο τραγούδι που ζήτησε η γιαγιά από Αρχάνες. Για πάμε εκεί πέρα στο αμάν αμάν του Δραμουντάνη και στο Πασί Βασίλη.

5 ευρώ καπουτσίνο σε μαγαζιά καλά και πίνετε 2 την ημέρα. 10 ευρώ το κιλό το λάδι και βγάνετε τα σόμψυχά σας ότι είναι ακριβό. Ε, βάνετε καπουτσίνο στα φασολάκια. Τι να σας

να μην τα κάνετε όλα, να μην τα βλέπετε όλα κακά, να τα βλέπετε και καλά. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο ένα σκάνδαλο και το... Τώρα λέει η κυβέρνηση 2-3 βοσκοτόπια δώρο σε όσους βουλευτές της κυβέρνησης κατηγορήθηκαν άδικα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάντε το σε κανένα δώρο που να

παντρεύεσαι, ερωτεύεσαι μάλλον, χάνεις τον ύπνο σου. Όταν ερωτευτείτε, χάνετε τον ύπνο σας. Όταν παντρευτείτε, ρουχαλίζει και χάνεις εσύ τον ύπνο σου.

Χαζιό της Φραντιαδάτης από το Χαντρά. Έχουμε και ένα χωριανό σου εδώ στο χωριό, το Χατζηνικολάκι, και μου είπε ότι σε παρανομιάζουνε σάρακα. Γιάντα. Γιατί σάρακα λέγανε και τον μπάρμπα μου στην Αμερική που με βγάλανε Νίκο, και ήταν σάρακα και πήρα και τον Νίκο και το παρανόμι, αλλά δεν με πειράζει με ένα καθόλου. Το μόνο που με πειράζει είναι ότι ήμουν σάρακα πριν 60 χρόνια, ενώ τώρα πρέπει να είμαι τουλάχιστον ήχους Βάρνα ή Στυλ ή κάποιο αλυσιδοπρίωνο καλής μάρκας. Γωνιανάκης, το βασιλικάκι για όλους εμάς που μας λείπει ένα βασιλικάκι. Πάμε στο βασιλικάκι για τη γιαγιά που έχει τα γκόνια της στη Γάλιπε, για τη γιαγιά στην Αθήνα, για τον Αρτέμι μου, για τον Συρηγόνη, τον Τυρί, τον Αντιδήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη και όλους εσάς. Ένα βασιλικάκι νημαίνετε, για πάμε. Για τον Ταξίαρχο.

0: Πάμε σε εσάς πρώτα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Ρικονιό.
0: Γεια σου, Άρχοντά μου, γεια σου, Σαμαντή μου, Λεβέντη μου.
1: Τι κάνεις σήμερα, Ρικονιό?
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ.
1: Εγώ κάνω υπομονή.
0: Όλοι κάνουμε υπομονή.
1: Αλλά για να κάνει υπομονή πρέπει να έχει. Και εγώ δεν έχω.
0: Ένα υπομονή και γι' αυτό την κάνεις. Αλλά δεν σου βγαίνει σε καλό.
1: Τι ξέρεις, είναι τώρα τον κόσμο χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα. Και ιδιαίτερα στη βούρα μας στη Χανιωτάκη που ασχολείται και με την παράδοσή μας.
0: Αν Παναγία μου, και όσες κι αν είναι οι προσευχές απουχοκαμωμένες, δεν μου γιατρεύουν τις πληγές που μου έχεις ανημένες.
1: Και να θυμούμε για μια μαντιράδα στη βούρα.
0: Πάμε στη βούρα.
1: Και να βγει στο γύρο του σπιτιού σου. Θα πόλετε όταν θα δει τα κάρη του κορμί σου. Με την εκτίμηση και την αγάπη μου.
0: Ήλιε μου, μην πενεύγεσαι, πως λάμπεις που ζεσταίνεις.

0: να τον πλανήτη. Και στη μέση έβαλε στο ρίδι του την Κρήτη.
1: Γεια σου άρχοντα μου, Χανιώτη μου.
0: Και ακούω τώρα ότι κάτι είπατε το κέντρο σε ίση τη Κρήτη.
1: Μάλιστα.
0: Και λέω κοίτα να δεις που πάει με τη Βαντινάδα μου που την έχω 20 χρόνια τώρα.
1: Μπράβο, μπράβο, βέβαια. Έτσι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου άρχοντα μου, γεια σου.
2: Πώς θα ξεποσίγωνε η τζι.
1: Το μυστικό της μακροζωίας είναι να τρως το μισό, να περπατάς το διπλό, να γελάς το τριπλό.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: σε εσάς παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Γιάννα, χρόνια πολλά για χθες.
1: Θα τα κάνω τι?
0: Δεν ξέρω εγώ τι θα τα κάνεις εσύ, χρόνια πολλά να είναι και κάνεις τα ό,τι θες. Εμένα ρωτάς τι θα κάνεις τα χρόνια σου.
1: Ευχαριστώ. Περίσα έχω ζήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κωστάκη.
0: Να είσαι καλά.
1: Να μου αφιερώσεις ένα του Ξυλούρη το καλύτερο της τέχνης σου.
0: Έγινε, του Ξυλούρη.
1: Και να σου πω και μια μαδινάδα.
0: Πάμε.
1: Θεέ μου και νάμνα το δίνδυλο γεράκι να καμαρώνω από ψηλά τη σαμαριά στο λιάκι.
0: Και να θυμάστε ότι το ζευγάρι ή το αντρόγινο φαίνεται στο χωρισμό, τα αδέρφια στην κληρονομιά, τα παιδιά στα γεράφια και οι φίλοι στα δύσκολα.
1: Όλα τα ξέρω, όλα, όλα.
0: Μπράβο γιαγιά, μπράβο, σε ευχαριστώ.
1: Το μυαλό μου κόβει ξηράφι.
0: Το θέμα είναι να μην πάμε παραπάνω, να κόβουμε το μανάρι. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Την ευχή μου να είσαι εσύ και τα παιδιά σου, η γυναίκα σου.
0: Όλοι, όλοι.
1: Και να τα καμαρώστε όπως επιθυμείτε.
0: Να είσαι καλά, γιαγιά μου. Σε ευχαριστώ. Μετά τη γιαγιά την Άννα πάμε στο συμπέθερο, στο Σκαλάνι, το Χανιωτάκι, το Γιάννη, την οικογένειά του, τη συμπεθέρα, το Λευτέρι μας, την Έλλη μας, όλους. Αλλά πάμε να αφιερώσω του Γιάννη στο γαμπρό του, στην κοπελιά του, στην κόρη του και στον εγγονά του. Με όλη μου την αγάπη, όλη την εκπομπή, αλλά στο Γιάννη ιδιαίτερα, το Χανιωτάκι, το συμπέθερο. Για πάμε να τα αφιερώσω ένα τραγούδι που σίγουρα κι αυτός έχει σαρανταρίσει. Πάμε σε εσάς πρώτα, παρακαλώ.
2: Έλα Νίκο Κωστάκη, καλημέρα.
0: Καλώς την κοπελιά μας, καλώς την.
2: Πρόλαβα σε σήμερα.
0: Με πρόλαβες, ναι. Και ναι. Ογλίγορα. Μπράβο κυρία Εύα.
2: Σε πρόλαβα, γιατί επία κοντά.
0: Α, επίεσε κοντά.
2: Δεν κάθε, επία μακριά σήμερα.
0: Κάθε Κυριακή πας σε μνημόσυνα.
2: Ήταν ένα επεζητονικό.
0: Ναι, γιατί εμένα
2: επία
0: μου λέει. Μια γιαγιά που έχω φίλη σαν εσένα μου λέει: Νίκο, να άρεσε θες να πηγαίνω παιδί μου στα μνημόσυνα, γιατί έχουν ακριβήνει πολύ οι καφέδες. Λέω να πάμε για γιατί έκανα.
2: Όχι, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Για τον καφέ δεν σκοτώ να πάω στα χωριά. Νίκο, καλή σου μέρα. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριό σου. Τελευταία τη γιαγιά που άκουσα. Καλημέρα κυρία Άννα.
0: Η κυρία Άννα που γιόρταζε χθες. Εδώ μου θύμισες όμως το άλλο που σε όλους τους γάμους λέει οι νύφες λένε, ορκίζονται ρε παιδί μου και στεφανώνει ο παπάς και λένε ότι θα είναι πάντα πιστές στο γαμπρό. Και ο γαμπρός λέει ότι θα την αγαπάει για πάντα, πολύ. Η μόνη όμως τίμη και ειλικρινή είναι οι καλεσμένοι που πάνε για το φαΐ και πέφτουν με τα μούτρα στο φαΐ μόλις έρθει.
2: Ποια κερδισμένη είναι αυτή?
0: Δεν κατέχω.
2: Ούτε κι εγώ. Νίκο, σε όλο το ακροατήριο μας μια όμορφη καλημέρα και να είναι καλά και οι που παντρεύονται και που κάνουν τα μνημόσυνα να τσιθυμούνται, λέει.
0: Να τσιθυμούνται, εντάξει.
2: Ναι. Να είστε καλά, να τσιθυμάστε. Το σ' αγαπώ, λέει Νίκο, το ξέχασα. Και να το πω, δεν ξέρω. Δεν θέλω από την αρχή να φταίς να υποφέρω.
0: Αμέτρητα τα λάθη της όμως τα έχω σβήσει και εγώ για ένα που έκανα θέλει να με χωρίσει.
2: Τα λάθη σου λέει τα σύγχωρο και ξάσου εσύ για μένα. Σκέψου πως είσαι η αφορμή και τα έχω καμωμένα.
0: Όντε μετρώ τα λάθη μου, εσένα δεν σε βάνω, γιατί σε λάθος, γιατί σε λάθος που σου να, πάντα να ξανακάνω, που ήθελα πάντα να ξανακάνω.
2: Α, μοναχή μου λέει τι πληγές, προσπάθησα να κλείσω. Δεν θέλω αυτή που τ' άνοιξε να την εμαρτυρήσω. Θες μια σου κλείσω, γιατί έχω και φαΐ στο φούρνο.
0: Δεν είναι μουγκριτό θεριού, μίδε στοιχείο του τόπου, μόνο είναι αναστεναγμός δυστυχισμένου ανθρώπου.
2: Δεν το θυμούμαι, λέει η μοίρα μου, χάρη να σου ζητήξω, μα εδώ ζητώ, κι αν μπορείς φέρε το χρόνο πίσω.
0: Γεια σου, Αρχόντισά μου, σε ευχαριστώ.
2: Γεια σου, Νίκο.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Καλά να... Θα κλείσεις εσύ τώρα τέλος του μήνα?
0: Εγώ, ναι, μετά. Α, δεν ξέρω, πρώτη του μήνα πέφτει Παρασκευή, θα κλείσω με την Κυριακή, τρεις, κάπως έτσι.
2: Α, ωραία. Καλά να περάσεις, καλό καλοκαίρι υπόλοιπο.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια, Νίκο.
0: Γεια σου. Μετά από την κυρία Εύα, πάμε στο Άχη και Σαραντάρισα που είπαμε για το Χανιωτάκι, το Συμπέθρο εκεί στο Σκαλάνι.

άμα ο μπαμπάς μορφωμένος, ρε παιδί μου, είναι μορφωμένος. Άμα ο μπαμπάς μορφωμένος, τον ρωτάει το παιδί του, γιατί μπαμπά τη γλώσσα που μιλάμε τη λέμε μητρική, και ο μπαμπάς, γιατί γίνεται πάντα ό,τι λέει η μάνα σου.

0: μιλάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, κυρία Κοντικάκη.
1: Καλά είστε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Εύχομαι όλοι να είστε καλά, καλά να περνάτε όλοι. Και αφιερώνω τη μαντινά σε όλους τους φίλους.
0: Να είσαι καλά, για
1: την
0: πάμε.
1: Την Αργυρό, την Κέτη από τη Μυτηγή και την Περαστικά. Θα σε πάρω τηλέφωνο μου αν το σηκώσεις.
0: Αρρωσταριά είναι,
1: έτσι μου λέει.
0: Ερώστησε και τάχτηκα. Πώς το λέει, ερώτησε και το έμαθα και τάχτηκα ντε λόγο στον Άγιο τον Πελαλή που λένε Ριγολόγο.
1: Χρόνια πολλά σε όλοι που γιορτάζουν σήμερα, όλες τις κοπέλες, και του χρόνου να είναι με υγεία, να ξαναγιορτάσουν και κάθε χρόνο. Να χαιρετήσω τη Βαγγελιώτη Ζαμπιτζάκη, την αγαπημένη μου, την Αργυρό, την Τζέτη από τη Μυτιλίνη, την Γλυώα στον Πειραιά. Κλείω, θέλω να ακούς, γιατί θέλω να σ' ακούω κι εγώ εσένα. Και όλη την παρέμβαση, την Ιωάννα και τον Αντώνη. Ποιους άλλους έχουμε, τον Χαραλάμπη, την Εύα, και όλους που μας ακούνε. Όλη η παρέα. Και την Ελένη από τη Νέα Υόρκη. Ελένη, σ' άκουσα χθες το βράδυ. Να είσαι καλά. Και να πω μια μαντινάδα μόνο και
0: ισχύει
1: για όλους, λέω για όλους.
0: Πάμε.
1: Αφού δεν είναι δυνατόν να σε γυρίσω πίσω, τα χρόνια και αν περάσουν δεν θα σε λησμονήσω.
0: Γεια σου ρε αρχόντισά μου, γεια σου.
1: Για τους φίλους μου, δεν λησμονώ κανένα, σας αγαπώ όλους. Θέλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλους σας.
0: Σε ευχαριστώ, γεια σου, Πάμε να ακούσουμε τον καφετζή μετά την κυρία Γοντικάκη, τον καφετζή για τη Δασκαλάκια, να εκεί στα Χανιά.

0: Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Υπήρχε τα χώρατα ή για να πια σα βίνει.
0: Δεν κατάλαβα, ξαναπες το αδερφέ μου. Καλώ το Σπύρο μας.
2: Λέω ότι η αρρώστια τη τρέλα είναι ελαφρύ μορφή και απλώνεται πολύ και πιάνει κόσμο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Το Χαραλάμπι, τον Καλογεράκι, όλους.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τα λέμε.
0: Γεια σου, Αρχοντά.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλώς στην γλυκιά Μαρία. Σε γνωρίζω.
1: Καλά. Καλά είσαι.
0: Θα πάρεις πολύ καιρό, αλλά γνωρίζω τη φωνή σου.
1: Δεν νομίζω να ξεφύγεται η φωνή μου.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, χαίρομαι που σας ακούμε. Αφιερώνω στην παρέα μου, σε όλα μου τα παιδιά και στα εγγονάκια μου, σε όλες τις καλές μου φίλες, σε εσάς, την οικογένειά σας.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Και να έχετε ένα καλό απόγευμα και όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα θα πάνε καλά. Να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Νίκο.
0: Γεια σου, αρχόντισσα. Πάμε τώρα στη γιαγιά την Παρασκευή από το Αρκαλοχώρι, που είναι από το Γεράκι αλλά κάθεται στο Αρκαλοχώρι, έτσι θα το ήθελε η μοίρα, και αφιερώνει στην Παρασκευούλα την Εγγονίτζη το επόμενο τραγούδι, αλλά και στο Δημητράκι εκεί στη Αθηναίους, αλλά και σε όλα τα Γκόνιατζη, αλλά ιδιαίτερα στην εορταζόμενη την Παρασκευούλα τη μικρή που είναι στην Αθήνα και λείπει στη γιαγιά την άλλη την Παρασκευή.

πάμε τώρα σε Καλέργη, Λευτέρη και Μανούσο. Έναν άλλο κόσμο θέλω. Τα καλεργάκια σήμερα είναι στο Γεράκι, στη χοροσφαιρίδα της Αγίας Άννας και της Αγίας Παρασκευής. Στο Γεράκι λοιπόν ζωντανά τα καλεργάκια σήμερα το βράδυ, στη χοροσφαιρίδα του Γερακίου. Εκεί που θα βρείτε κοπελιές ατόφιες, πως λέει και η Ματινάδα. Δεν παίρνω Ηρακλειώτισσα να βάφει τα νυχάκια. Θα πάρω μια γερακιανή να

Στο Σαΐτι το Γιάννη λοιπόν και τη Ζαχαρένια με όλη μου την αγάπη και από το Γεράκι. Και να περάσουμε απόψε καλά και να περάσουν άμα μπορώ να πάω στα καλεργάκια εκεί στο Γεράκι. Με όλη την παρέα, να είστε όλοι καλά.

δεν επιτρέπω κανενός καρδιά να σε μαλώσει. Γιατί επόμενα παιδί κι ας έχω μεγαλώσει. Λέει Κολιακουδάκη Έλενα, γεια σου Ελενάρα. Δεν επιτρέπω κανενός καρδιά να σε μαλώσει. Γιατί επόμενα παιδί κι ας έχω μεγαλώσει. Ξεκόβεται από κάποιος στη ζωή σας δεν σημαίνει ότι τους μισείτε. Απλά σημαίνει ότι σέβεστε τον εαυτό σας.

Και να ξέρετε ότι όλοι οι άνθρωποι εμείς σκεφτόμαστε πώς θα έπρεπε να είναι ο κόσμος, αλλά κανένας μας δεν σκέφτεται πώς θα έπρεπε να είναι ο εαυτός μας.

0: πάμε τώρα στο Σαϊτογιάννη και τη Ζαχαρούλα, τη Ζαχαρένια, να αφιερώσουμε στο Καμάρντο, στο Μοναχογιόντο, που τον έχω γνωρίσει, είναι καλό παιδί. Θα το αφιερώσουμε το παρακάτω τραγούδι. Για πάμε σε εσά, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώ τον.
1: Έλα, Νίκο, Σάβα είμαι.
0: Έλα, Σάβα.
1: Οδηγώ και σε γρικό. Και αν μπορεί, βάλε ένα σοπασί τα αποτυπώματα.
0: Τα αποτυπώματα του σοπασί. Εντάξει, ποιο Σάβα είσαι.
1: Ο Σάβας Ελιθωμάς από,
0: Χανιά τηλεφωνώ. Εντάξει, ο Ελιθωμάς έγινε, εντάξει.
1: Σε μια μαντινάδα.
0: Πάμε στη μαντινάδα.
1: Πολλές φορές λέει παρακαλώ την ώρα να περάσει. Κι άλλες φορές του ρολογιού το δείχτη μην ταράσει.
0: Όπου γιαμπάω δεν μπορώ πολλή ώρα να απομείνω. Μόνο δεν είμαστε μαζί μπορώ και να ξομείνω.
1: Να είσαι καλά Νικόλα, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή ώρα, γεια.
0: Πάμε λοιπόν στο καμάρι του Σαϊτογιάννη και της Ζαχαρένιας.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυαλίες.

0: στιγμές. Όπως πάντα, η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίνγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίνγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Κολλά.
0: Έλα.
1: Δεν μου λέτε εσύ, έχεις εντάξει συγκλονίτα.
0: Όχι.
1: Είναι κόμμα 97,9.
0: 97,9 από το ίντερνετ. Άμα είσαι στα Χάνια είναι 93,8 από το Κρητικό Ραμα. Άμα είσαι στην Αθήνα είναι 87,5 από το Κρήτη FM. Άμα είσαι στη Νέα Υόρκη δεν ξέρω τον σταθμό.
1: Όχι, όχι, όχι, Αθήνα, η Αθήνα.
0: 87,5 πρέπει να παίζει το Κράδιο Κρήτη.
1: Ευχαριστώ, Νικόλα, ευχαριστώ πολύ.

Την εποχή του Χριστού κατεβαίνει ο Χριστός δίπλα σε ένα καφενείο που ήταν ένας Γερμανός, ένας Άγγλος και ένας Έλληνας. Τον τσερνάνε μια ρακή, αγγίζει του Άγγλου, του λέει: «Ε, Χριστός είσαι?» Λέει: «Πώς το κατάλαβες?» Λέει: «Όπου πονούσα, μόλις μου άγγιξες, δεν μπορώ πουθενά». Αγγίζει και του Γερμανού τα ίδια. Και ο Έλληνας του λέει: «Γεια, κουμπάρε, μην κάνεις βλακές, γιατί έγανάξεις να πάρω

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Κύριε Κωστάκη, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, γιαγιά. Θα σου βάλω τώρα του ξύλου. Δεν σε ξέχασα.
1: Να μου βάλεις ένα τραγούδι για την εγγονή μου που τη λένε Άννα Μαρία.
0: Ωραία, τώρα θα βάλω.
1: Τσιμέλισσες.
0: Μπράβο, τσιμέλισσες. Θα σου βάλω για την εγγονή σου που τη λένε Άννα Μαρία. Εντάξει, γιαγιά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Μετά τη γιαγιά την Άννα πάμε στο Αφρικανάκι μου που είναι ξενιτεμένο και ήρθε σήμερα την Εμμανουέλα μου με τον Ανέστη μου. Να το αφιερώσω με τη Εμμανουέλα και εγώ και ο Ανέστης το παρακάτω τραγούδι με όλη μας την αγάπη. Για την Εμμανουέλα λοιπόν που ήρθε να με δει και να με αποχαιρετήσει για να ξαναπάει στην Νότια Αφρική. Και πιστεύω αν θέλει ο Θεός να σου είναι μαζοχτώ κι εγώ και να έρθω κι εγώ και κάτω τα Χριστούγεννα. Μην τα λες όλα ρε μπαμπά, μην τα λες. Πάμε στο τραγούδι για τη Εμμανουέλα μου.

πάμε και σε μια ωραία μαντινάδα. Να τη χάρη σου Τσεμανουέλα, αλλά και σε όλα μου τα κοπέλια. Όλη η περιουσία μου που έχω αποκτήσει είναι τρεις κόρες και ένας γιος που μου έχει ο Θεός χαρίσει.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Σάρακα.
0: Έλα.
1: Ο Καζάνας είναι μια αφιέρωση θέλουμε εδώ πέρα για το τμήμα μέσης βοήθειας που είστε στα Νόγια.
0: Α, είστε στα Νόγια. Στην άμεση βοήθεια, στον Ανογείο, την άμεση βοήθεια. Λέει τι παίρνουμε για να μας... Τι παίρνουμε ρε φίλε για να μας επεί την ώρα. Λέει το 166. Λέει όχι ρε βλάκα, αυτό το παίρνουμε την τελευταία ώρα.
1: Εδώ στον Αετό τρώμε γουλίδια μόνο ελάστε.
0: Γουλίδια τρώτε μόνο ελάστε. Επίες στα Νόγια και έμαθες κατευθείαν το ελάστε. Ελάστε το λου. Σε μάθανε με το λου.
1: Γεια σου Νικολή μας.
0: Γεια σου άρχοντά μου. Πες μου έναν τρόπο την καρδιά δώρο να σου τη στείλω. Που είναι τιμή να αισθάνομαι πως έχω εσένα φίλο. Λέει θέλω να πέψω την καρδιά μα είναι κακός ο δρόμος. Τέτοια πακέτα εύθραστα δεν παίρνει ο ταχυδρόμος.
1: Μπράβο ρε φίλε, να σε καλά, σε αγαπάμε πολύ.
0: Φίλο σου είμαι και άμα θες μπορείς να δοκιμάσεις. Βάλε φωτιά να πέσω μπρος, να σβήσει να περάσεις. Όλοι την έχουν την καρδιά να το σε δίνει αίμα. Μα εγώ την έχω και χτυπά για φίλους σαν εσένα. Φίλος, φίλος δεν είναι ο καθανής μα αυτός που θα σε μάθει να ζεις χωρίς στηρίγματα όσα κι αν έχεις πάθει. Καλά να περνάτε.
1: Ευχαριστούμε φίλε.
0: Πάμε και σε ένα όμορφο άντρα που μόλις μπήκε στο στούντιο. Σε ένα όμορφο άντρα, τον Βαλέριο. Ένα αξιωματικό του λιμενικού, καινούριο. Που έχουμε τα θάρη μας τώρα εκεί πέρα. Μας εγγράψε καμιά κλίση σε καλά λιμπάκι στον Πειραιάτη. Στο Βαλέριο λοιπόν, με όλη μου την αγάπη. Ο Βαλέριο, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλά περνάς στην Κρήτη.
2: Τέλεια.
0: Καλά, τέλεια.
2: Έχουμε σκάσει από το φαΐ.
0: Από το φαΐ, δεν πειράζει, αυτό έχουμε και εμείς οι Κρητσοί. Τρώμε, πίνουμε.
2: Και
0: πιο, έχουμε μάθει καλά την παροιμία Βαλέρια που λέει ότι φάμε, ότι πιούμε και ότι αρπάξει. Οπότε περνάμε καλά.
2: Έτσι.
0: Δόξα τω Θεώ. Θα κάτσεις μέρες μετά πας πάνω Αθήνα.
2: Θα κάτσω μέχρι την Τρίτη.
0: Θα κάτσεις μέχρι την Τρίτη, μπράβο. Καλά να περάσεις. Θες να μας πεις, α εσύ είσαι και καλλιτέχνης. Να πούμε, να το πούμε στον κόσμο. Είσαι ένας καλλιτέχνης με κιθάρα, τα οποία παίζει τι μουσική, κάνεις μοναχός σου εκπομπές στο YouTube.
2: Κάνω στο YouTube, κάνω στο TikTok.
0: Μπράβο, στο TikTok.
2: Κοφεράκια που τα λέμε.
0: Κοφεράκια. Μπορούμε να μας τραγουδήξει ένα χωρίς μουσική τώρα, δηλαδή χωρίς.
2: Μουσική,
0: Ναι, ναι, χωρίς. Θα κλείσω εγώ το μικρόφωνο εδώ όλο και θα πάμε να το πούμε έτσι πιο σωστά. Κάτι, ό,τι θες πες μας, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Θα πούμε ένα ποντιακό.
0: Ένα ποντιακό. Πάμε σε ένα ποντιακό από το Βαλέρι μας, το συμπέθερό μου, τον αγαπημένο, ένα από τα τέσσερα παιδιά του Σάβα μας και τη Αφροδίτη. Τη Αφροδίτη να λέτε ότι είστε, γιατί του Σάβα δεν ξέρω.
2: Ένα δάσον κόσμο να αγαπώ έναν Θεόν και εσένα. Αδάσον κόσμο να αγαπώ έναν Θεόν και εσένα. Και να δέρθε βάσον ανοιχτή και ρωτά για τέμενα. Και να δέρθε βάσον ανοιχτή και ρωτά για τέμενα. Εγώ για τεσέν και μόνον σιροντιζευντά εις το πόνον. Και το κεφάλι μσον ο μαξιλαρών ουσιμέν σον δρόμον. Το κεφάλι μσον ο μαξιλαρ ο νουσιμέν σον δρόμον.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάμε
2: ευχαριστώ.
0: Στη γιαγιά την Άννα και στην Άννα Μαρία την εγγόνιτζη που ζήτησε τσιμέλισσες. Γεια σου γιαγιά Άννα.

πάμε στο Βαλέριο που λέει μια μαντινάδα και την αφιερώνει σε όλους μας. Ο Βαλέριος λοιπόν, έτσι που τον ξέρω, λέει: Δική μου είναι η ζωή. Την αφιερώνει στη μάνα του και στον πατέρα του, αλλά και σε εμάς όλους. Δική μου είναι η ζωή. Ποτέ δεν θα ρωτήσω κανένα πώς θα τη σφερθώ και πώς

πιάνει ο Βαλέριο στη γυναίκα του με έναν άλλο στο κρεβάτι και προλαβαίνει ο άλλο και μπαίνει από κάτω στο κρεβάτι. Και λέει τη Μαρία: Μαρία, μωρό μου, τι είναι αυτό, τι κάνει αυτό κάτω από το κρεβάτι. Λέει: Βαλέριε, κάτω από το κρεβάτι δεν ξέρω, αλλά πάνω στο κρεβάτι κάνει θαύματα. Πάμε τώρα στον πλουσιότερο τη γη να τα αφιερώσουμε στον κύριο Σάβα, να τα αφιερώσουμε.

ποιος να κάνει γιώκα μου και πράμα μη φοβάσαι. Γιατί οι παντρεμένες είναι λίγο πιο χοντρές από τις ελεύθερες. Γιατί η ελεύθερη πάει σπίτι, βλέπει τι έχει στο ψυγείο και πάει κατευθείαν στο κρεβάτι. Ενώ η παντρεμένη έρχεται σπίτι, βλέπει τι έχει στο κρεβάτι και πάει κατευθείαν στο ψυγείο.

0: χρόνος που σπαταλάτε για να κρίνετε τους άλλους, ο χρόνος που σπαταλάτε για να κρίνετε τους άλλους και τις επιλογές τους, είναι ο χρόνος που θα έπρεπε να σπαταλήσετε για να βελτιώσετε λίγο τον εαυτό σας. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Νίκο, εγώ είμαι.
0: Καλώς την κοπελιά μας.
1: Ναι, είπα να μην λείψω κι εγώ από την παρεούλα.
0: Μπράβο, εδώ
1: να
0: είναι.
1: Συμμετέχω κι εγώ τηλεφωνικό τουλάχιστον.
0: Είναι εδώ τα Αφρικανάκια, είναι εδώ ο Βαλέριος.
1: Ναι, έχει το καλύτερο παρεάκι.
0: Μπράβο.
1: Πώς το λένε, forever, πώς το λένε.
0: Δεν ξέρω. Τα, αγγλικά,
1: λοιπόν,
0: τα μόνο αγγλικά που μάθα Γεωργία εγώ όταν ήμουν μικρός ήταν το come here, έλα εδώ. Και έλεγα κι άμα θέλω να πω πήγαινε εκεί, θα πας εκεί να λες come here.
1: Εντάξει, με τα αγγλικά κανείς δεν το έχει. Λοιπόν, αφιερώνω και στους ακροατές μας και στις ακροάτριες, γιατί συνεχώς μας θυμούνται και μας κάνουν αφιερώσει όλη την οικογένειά μας, να είναι όλοι τους καλά, τους ανταποδίδω και ό,τι επιθυμούν στις οικογένειές τους. Αφιερώνω ιδιαίτερο στην οικογένειά μου, στα παιδιά μας, σε αυτά που είναι εκεί, σε αυτά που είναι λίγο πιο μακριά, στο Θραψανό με τους φίλους, ακόμα λίγο πιο μακριά. Όπου κι αν βρίσκονται να είναι καλά, η Παναγιά μαζί τους και να γεμίζουν πάντα τη ζωή τους με πράγματα που τα ευχαριστούν και που τα ονειρεύονται και που έχουν σημασία.
0: Χρόνια πολλά και για τη θεία την Παρασκευή στα Αρκαλοχώρη.
1: Χρόνια πολλά για τη θεία μας, βέβαια, στο Γεράκι, στο Αρκαλοχώρη που είναι, για τη συμπεθέρα του Μαρνελάκη τη Βούλα, για όλους που έχουν. Για όλες.
0: Να είσαι καλά.
1: Βοήθειά μας η χάρη της, αφιερώνω και σε σένα, συνεχώς με ξεχνάς βέβαια, αλλά δεν πειράζει, εννοείται, όπως λες και εσύ.
0: Ναι, δεν πειράζει, μπορεί να μας ξεχνούν, πάει να πει ότι δεν σε θυμούνται.
1: Τέλος πάντων, εγώ είμαι έτσι, το παραπονάκι μου το λέω. Λοιπόν, φιλάκια πολλά σε όλους, σας αγαπώ πολύ, να περάσετε όμορφα και αυτό το δεκάλεπτο ακόμα και αφιερώνω ιδιαίτερο στους συμπεθέρους μας που ήρθαν τώρα στο σπίτι μας πρώτη φορά αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες.
0: Μπράβο,
1: στο Σάββα και στην Αφροδίτη μας, στο Βαλέριο, στον Αλέξη που είναι μακριά, στο Σοφρόνη, στη Σταυρούλα, και στα παιδιά που είναι εκεί, στον Ανέστη μας και στη Μανουέλα μας. Πολλά φιλάκια σε όλους.
0: Και στη μικρή και στη Μανή, και στη μικρή και στη Μανή, και όπως έλεγε ο Μπάρμπας ο Σπαγάς, πώς το βλέπεις, τα ντρόιν όλοι τα αυτό θα δείξει, παιδί μου.
1: Μια χαρά τα έλεγε ο Μακάριος ο Θεός, πολύ σωστά.
0: Λοιπόν,
1: φιλάκια πολλά, γεια σας.

καλημέρα μου στο Μπιτσάκι, το Μανώλη, το συνάδελφο, γεια σου άρχοντά μου, σε ευχαριστώ. Την καλημέρα μου και σε σένα. Την καλημέρα στο Φίλιππα, τον Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μας στον παπά από την Κατερίνη με την παπαδιά του και τα γκόνια του.

πήγα στη Λαϊκή Μανουέλα το Σαββάτο και θεωρώ μια γιαγιά και πούλινε χόρτα. Και τη λέω, γιαγιά, τα χόρτα είναι άγρια. Είδα, δεν θεωρείς παιδί μου πως τα έχω δεμένα. Πάμε να κλείσουμε αυτή εδώ την εκπομπή με το τραγούδι του Σαμόλη και το Σπήλιο. Όσοι αγαπάνε μπαίνουν σε ένα σπήλιο, όπως μας λέει ο Σαμόλης, και δεν βγαίνουν ποτιά μέχρι να σπρίσουν τα μαλλιά τους, δεν ξέρω, να βγαίνουν πια. Όσοι αγαπάνε πονάνε, όσοι αγαπάνε ζηλεύουνε, όσοι αγαπάνε, όλα αυτά είναι ψώματα, παιδιά, έτσι. Όσοι αγαπάνε ούτε ζηλεύουνε, ούτε πονάνε, ούτε τίποτα, γιατί αγαπάνε. Απλώς εμείς δεν ξέρουμε να αγαπάμε και νομίζουμε ότι δεν μας αγαπάνε οι άλλοι, γι' αυτό πονάνε. Όταν αγαπάς, αγαπάς. Δεν περιμένεις να σε αγαπάνε, όπως έλεγε και ο Χριστός. Η αγάπη είναι ανιδιοτελής. Αγαπάς επειδή θες να αγαπάς, όχι επειδή θες να σε αγαπούνε. Καλή νύχτα.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Στο φίλδι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στον Crete FM 87,5.

107,5, πρώτο ραδιόφωνο στην πάντα των FM, πρώτο ραδιόφωνο στην καρδιά μας, Κρήτη FM. Και φυσικά συνεχίζουμε σε όλα τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Και τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Θάλασσα και παράδοση, ο Βασίλης ο Μέτρος είναι στα μικρόφωνα. Η Τάνια η Γαλάνη στην επικοινωνία μαζί σας. Περιμένουμε τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής. Εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση, κεφαλαία ελληνικά. Για άμεση επαφή, απλό τηλέφωνο ΟΤΕ ακούει στον αριθμό κλήσης 210-29-15-172, να το επαναλάβω πιο αργά, 210-29-15-172.

διάκονα από συμπατριώτες, μουνιώτες και νιώτισες, ότι όλο με την Άξο ασχολούμαι και με τα υπόλοιπα νησιά, μουσικά πάντα, και δεν βάζω ένα τραγούδι για την πατρίδα μας την Νιώ που είναι πανέμορφη. Θα ξεκινήσω έτσι για την πατρίδα μου την Νιώ, για όλους τους συμπατριώτες μου, τους νιώτες και τις νιώτισες.

0: ήρθες.
1: Νιώτος Μερακλίδες λοιπόν, μουσική και ερμηνεία από τον Νικόλα Χατζόπουλο. Τα λόγια έγραψα εγώ πριν από 25 χρόνια εκεί στο πανηγύρι Ταλιανιού, στην Ψάθη, στην Πεζούλα, και τα πρωτοτραγούδησε η Μέρη Ψαρού με μουσική επένδυση Πατινάδα, Ντάρι Ντάρι. Μετά το πήρε ο Νικόλας ο Χατζόπουλος, το έφτιαξε μερακλήτικο, έτσι όμορφο και ωραίο, και τα χαρίζουμε σε όλους τους πατριώτες μου, τους νιώτες και τις νιώτισες.

Να ευχαριστήσω, την φίλη μου την Δήμητρα τη Ρωματζά. Λέει συγχαρητήρια, δεν ήξερε, λέει, ότι έχω γράψει αυτόν τον στίχο ή γράφω στίχο. Γράφω πάρα πολλά χρόνια, φίλη μου Δήμητρα. Απλά δεν θέλω να γίνω σαν και αυτούς που κάποτε κατηγορούσα, να βγαίνω στα μικρόφωνα και να λέω πάμε να ακούσουμε ένα δικό μου τραγούδι και ξανά μανά ένα δικό μου και να ξεκινάω με δικό μου και να τελειώνω με δικό μου. Λοιπόν, δεν έκανα το χατήρι ούτε στον πιο ξεχωριστό και εκλεκτό φίλο μου, τον Βαγγέλη το Σίμω, να πάρει ένα τετράδιο και να το μελοποιήσει. Λοιπόν, σταματάμε εδώ αυτό και πάμε στο επόμενο τραγούδι. Ήταν η Λέτα Κορέ και η όμορφη νιώτισσα και τώρα είναι ο Γιώργος Ομπίλης.

Αρπίνη Νιώτισσα λοιπόν μας τραγούδησε ο αξέχαστος ο Γιώργος Μπίλης. Δήμητρα Ρωματζά, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Υγεία να έχουμε, κουράγιο, θέληση, την ίδια αγάπη για το νησιώτικο τραγούδι. Και εδώ είμαστε να τα λέμε και τα επόμενα χρόνια, μια και η Δήμητρα είναι ίσως η παλαιότερη από τις ακροάτριές μου, δεκαετίες ολόκληρες. Η ίδια δηλώνει ακροάτρια από το 93, κάπου εκεί, 93 δηλαδή, 33 χρόνια πριν. Έχεις χάσει 2-3 χρόνια. Φρόντισε να τα αναπληρώσεις.

Μια τράτα ανεμότρατα στη Νιώ έχει αράξει, μας τραγούδησε η μεγάλη κυρά του Αιγαίου, η αξέχαστη Ειρήνη Κονιτοπούλου λεγάκι. Ελπίζω να άφησα ικανοποιημένους τους συμπατριώτες μου και να μου κάνουν παράπονα μετά από ένα εξάμηνο πάλι. 2-10-29-15-172. Να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό τους φίλους και τις φίλες που έχουν κάνει κοινοποίηση της εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Τελάκη, τον Γιώργο τον Κουτσουλή για τις πολλές κοινοποίησεις τους, τον φίλο τον αδελφό τον Παναγιώτη τον Μαλή, τον Νικήτα τον Κουσκούση. Να ευχαριστήσω και την Τούλα την Αγγελοπούλου. Πάμε σε τραγούδι, μηνύματα και πάμε και προχωράμε.

Γιώργος Κοντόπουλος, ο αξέχαστος βάρδος του Αιγαίου και σ' αγαπώ να το θυμάσαι όπου και να πας και να είσαι. Να ευχαριστήσω για την κοινοποίηση της εκπομπής των Στάθη, τον Αρβανίτη και το ράδιο Προσπερίτης 94,5 από τις Κυκλάδες, τον Χρήστο τον Τσιπνή και τον 965 στην Καλκίδα, τον Γιώργο τον Ραμπαβίλα από το ράδιο Ακροπόλη στη Λεμεσό της Κύπρου και τον Γιώργη τον Αρσάβη από την Μελβούρνη της Αυστραλίας και το ράδιο Γκρις. Να ευχαριστήσω την Κατερίνα την Φάρκονα για την κοινοποίηση και τον φίλο τον Σταμάτη τον Δεσπίνη. Γιούλας Φυρόερα, Εύβοια.

0: FM. Η ώρα είναι 1:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.

είμαστε πάλι λοιπόν εδώ κοντά σας. Θάλασσα και παράδοση, η εκπομπή που ακούτε. Ο Βασίλης ο Μέτρος στα μικρόφωνα. Η Τάνια η Γαλάνη στην επικοινωνία μαζί σας. Δεύτερο ημίωρο στον Κρήτη 87,5 το ραδιόφωνο της Αθήνας. Τέταρτο ημίωρο για τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Όμως εμείς με το ίδιο κουράγιο, με την ίδια θέρμη συνεχίζουμε. Να το επαναλάβω, 2-10-29-15-172.

Αυτός ήταν ο Νίκος ο Χατζόπουλος, ο σπουδαίος Νίκος Χατζόπουλος, το αφιέρωμα που έχει κάνει στα τραγούδια του Γιώργου του Μπίλη με πολύ πολύ σεβασμό. Μας τραγούδισε «Πάμε για να άξω». Λοιπόν, πάμε σε δικά σας μηνύματα. Η φίλη μας η Ελένη Παταζοπούλου μας στέλνει την καλησπέρα, της εύχεται καλή εκπομπή, την ευχαριστούμε, ανταποδίδουμε. Η Γογό υπορρίχει επίσης την καλησπέρα της, να σε καλά Γογό. Η Τούλα η Αγγελοπούλου, καλησπέρα, καλή εκπομπή, χαρισμένο το πρόγραμμά σου σε εσάς και στον Παρασκευά εδώ λέει που γιορτάζει σήμερα. Καλή συνέχεια Μπίλ, χρόνια πολλά στον Παρασκευά να δώσεις και από εμάς Τούλα, να σε καλά. Ο συμπατριώτης μου ο Αλέκος ο Μπάτσαλης μας έστειλε την καλησπέρα του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βαγγέλης ο Κουτουλάκης από τα Χανιά μας έστειλε την καλησπέρα του και καλή εκπομπή, μας εύχεται να σε καλά. Καλησπέρα και καλή εκπομπή και από τον Νικήτα τον Κουσκούση που βρίσκεται ήδη στη μεταμόρφωση. Κακώς έφυγες από το Πυθαγόριο τέλος πάντων. Ο Θωμάς ο Κοντοριάνος από το Καρλόβαση της Άμμου μας έστειλε την καλησπέρα του. Η Μαριλένα η Λαμπράκη από την Πάρο επίσης. Πάμε σε τραγούδι και θα πούμε κι άλλα στην συνέχεια. 2, 10, 29, 15, 172.

Στον Πόρτο Ράφτη λοιπόν μας ταξίδεψε ο Γιώργος ο Κωνιτόπουλος. Να στείλουμε την καλησπέρα μας, την αγάπη μας στην Βούλα την Κανέλη. Καλησπέρα και στην Ελένη την Πανταζοπούλου, την Τζιώτισσα φίλη μας. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς. 2-10-29-15-172. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα διαβάσω ένα πολύ όμορφο μήνυμα που μας ήρθε από τη φίλη μας τη Δήμητρα τη Ρωματζά.

0: Μερακλή μου καπετάνια, λοιπόν, μας τραγούδησε η Μαρία η Σκουλά. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που μου ήρθε από τη φίλη μας τη Δήμητρα τη Ρωματζά αρκετή ώρα πριν. Μετά την αμφιέρωση, λέει, που μου έκανες μέσω του Βαγγέλη, εκείνου του τραγουδιού που έβαλα, του Βαγγέλη του Κονιτόπουλου, στην αρχή της εκπομπής, να πάρω το καράβι και να πάω στο νησί, έκατσα και σου γράφω. Μας γράφει, λοιπόν, μου γράφει μάλλον η Δήμητρα η Ρωματζά. Με την προτροπή σου μέτω, λέω να την κάνω φέτος. Με καράβι από Ραφίνα θα αφήσω την Αθήνα και στις Νάξου το λιμάνι, λέω να γυρίσω πάλι. Το νησί μου να την κρίσω, όμορφες στιγμές να ζήσω. Στο λιμάνι όταν μπαίνω, η ψυχή ξαναγεννιέται. Την πορτάρα μόλις βλέπω, κάθε πίκρα μου ξεχνιέται. Κάτσε, γιατί το χάσα το υπόλοιπο. Την επιλογή του τραγουδιού την αφήνω σε σένα. Τι να θέλω να ακούσω έτσι όπως νιώθω τώρα. Όμορφα θέλω να νιώθεις, όμορφα, όμορφα. Γιατί όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, όλα. Και τα εύκολα και τα δύσκολα για μας τους ανθρώπους είναι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι που έχεις επιλέξει να ακούσεις. Δύο έχεις επιλέξει. Στις Κυκλάδες είναι ωραία και άμα χαράζεις στο Αιγαίο. Και τα δύο με Κονιτόπουλο, τα θέλει η Τάνια?
1: Ναι.
0: Και τα δύο με Κονιτόπουλο. Καλά, ας βάλουμε το πρώτο και θα δούμε για το δεύτερο. Πάμε.

είναι ωραία λοιπόν με έναν έρωτα παρέα, Βαγγέλης Κουνητόπουλος, για τη φίλη μας τη Δήμητρα τη Ρωματζά. Η Μαρία από το Καματερό θα ήθελε ένα τραγούδι της Ελένης Λεγάκη και μας ζητάει να ακούσει το «Από τη ζωή στο θάνατο είναι ένα μονοπάτι». Αυτό το τραγούδι, αγαπητή Μαρία, είναι ζιμπέτικο, δεν είναι νησιώτικο τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που έγραψε με ο Γιώργος ο Κουνητόπουλος. Το τραγούδισε η Ελένη σε ηλικία 13 ετών και το έκανε επιτυχία. Αλλά είναι ζιμπέτικο, οπότε δεν έχει θέση στην εκπομπή μας. Θα σου χαρίσω ένα άλλο τραγούδι της Ελένης. Αφιερώνει σε εμάς, την ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Να είμαστε πάντα καλά, να διασκεδάζουμε όλο τον κόσμο, μας λέει η φίλη μου η Μαρία από το Καματερό. Λοιπόν, να είσαι καλά Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Αργυρό από την Τζιά μας στέλνει την καλησπέρα της, την αγάπη της, μας ακούει. Γεια σου Αργυρό μου, φιλιά πολλά στον Βρανά, στα παιδιά σας εκεί, σε όλους, να είστε όλοι καλά. Ο Μανώλης ο Στρατάκης από το Καματερό, Σταμάτη Χατζόπουλο ζήτησε, αφιερώνει σε εμάς να έχουμε υγεία, να θα χαρίσει λέει στην μανούλα του και σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Να είσαι καλά φίλε Μανώλη Στρατάκη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα δω το τραγούδι που ζήτησες αν υπάρχει, αλλιώς θα σου χαρίσω κάποιο άλλο. Πάμε.

0: Έλα κόνη το πόλο και ήθελα να σε τέρι μου.
1: Της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
9: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. DK Cars, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
11: Στο φίλδι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
10: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
11: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
10: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Επανήλθαμε για την δεύτερη ώρα στον Κρήτη 87,5 στο παραδοσιακό ραδιόφωνο της Αθήνας και για την τρίτη ώρα στα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που μεταδίδουν την εκπομπή μας. Θάλασσα και παράδοση λοιπόν, είπαμε, ο Βασίλης ο Μέτος στα μικρόφωνα, η Τάνια η Γαλάνη στην επικοινωνία μαζί σας. επαναλαμβάνω, 2-10-29-15-172. Γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση Κεφαλαία Ελληνικά. Η φίλη μας η κυρία Μαρία ζητάει, λέει, συγγνώμη για το τραγούδι λάθος που επέλεξε. Μη ζητάς καμία συγγνώμη, όλα είναι ανθρώπινα και τα λάθη και όλα, αγαπητή Μαρία. Εξάλλου σε σένα θα κρατήσω κακία. Από το 1961 ήμουν δημότης Καματερού. Εκεί, στο Γεροβουνό μεγάλωσα. Λοιπόν, ζήτησε να ακούσει η Αγία Μαρκέλα από την Ελένη Λεγάκη και το αφιερώνει σε μένα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον Βασίλη, λέει, νομίζω ότι θα λέει για μένα.

Δεν λιγάκι λοιπόν μας πήγε μέχρι την Αγία Μαρκέλα για την φίλη μας την Μαρία από το Καματέρο. Να στείλουμε την καλησπέρα μας, την αγάπη μας, την Πόπη Γκαρδέλη Μελίση, να την ευχαριστήσουμε για το μήνυμά της, τον φίλο μου τον Γιάννη τον Καλικιά. Καλησπέρα και στον συμπατριώτη μου τον Λιμπέρι τον Ανούση. Να είστε όλοι μα όλοι καλά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ? Η φίλη μας η Λία η Γαλανού από τα Γαλανό Στούντιο στην Άξο, παρακαλώ. Καλησπέρα Βασίλη μου, σε ακούω από τα δωμάτια. Σε ευχαριστώ πολύ για τα ωραία τραγούδια που βάζεις και μου δίνεις χαρά και δουλεύω. Να είστε καλά Λία μου, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Ο Πέτρος από την Ερμιόνη, βάλε φίλε ένα τσιπουράκι με τον Κιτσάκη και τον Παντελή τον Σούλη, το αφιερώνω σε όλο το επιτελείο εκεί. Μήπως πήρες σε λάθος εκπομπή και ήθελες να πάρεις τον Παντελή τον Σούλη, φίλε Πέτρο από την Ερμιόνη, γιατί αυτό είναι ένα δημοτικό τραγούδι, δεν έχει θέση στην εκπομπή μας, αν και το ερμηνεύει ο αδελφός μου, ο φίλος, ο αδελφικός, ο Παντελής ο Σούλης με τον σπουδαίο Αλέκο Κιτσάκη. Βάλε φίλε μου ένα τσιπουράκι για ένα πανέμορφο τραγούδι, όμως δεν έχει θέση στην εκπομπή μας. Θα σε δυσαρεστήσω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου και για την επικοινωνία. Εγώ θα σου βάλω μια ρακή. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε.

Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομίδης, ήταν τα Στέφανα που μας τραγούδησε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι. Πάμε τώρα έτσι να πάρουμε μια γεύση από παράλια μικράς Ασίας, από αλυσμόνητες πατρίδες.

Τα μικροφωνήσαμε όλα, τα ανοίξαμε τέρμα εδώ. Λοιπόν, αλλά Σατιανέ μου αέρα, με την υπέροχη, τη σπουδαία Μαρία Αναματερού. Αυτά τα τραγούδια, φίλες και φίλοι, είναι υψηλής ποιότητας, πολιτιστικό προϊόν. Λοιπόν, να στείλω, να ευχαριστήσω για την κοινοποίηση της εκπομπής των φίλων μου, τον Τάσο τον Τσουπή. Να σε καλά φίλε Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στείλω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στο Λουκά το Δρόσο. Να χαιρετήσω την Σοφία από την Άξο, την Αντρή την Χάμπη από την Κύπρο και τον φίλο τον Νίκο τον Τριαντάφυλλο.

Αυτός ήταν ο Δημήτρης ο Κωνσταντίνος και ένα τραγούδι ιδιώτικο σε έναν σκοπό νησιώτικο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο και θα τα πούμε.

Αυτή ήταν η Γιωργούλα από το Κουφονίσι, μας πήγε μέχρι τα Αντικήθυρα. Το επόμενο θα παίξει για τον Πέτρο στην Ερμιόνη. Πάμε Πέτρο για σένα λοιπόν, εγώ θα σου βάλω ρακί.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
5: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
6: Θιβόνο 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
5: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.

0: τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Θάλασσα και παράδοση ο τίτλος αυτής. Ο Βασίλης Ομέτας στα μικρόφωνα. Ήταν η Γαλάνη στην επικοινωνία μαζί σας. Γραπτά μηνύματα είπαμε στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής. Εκπομπή Θάλασσα και παράδοση, κεφαλαία ελληνικά. Το 210-29-15-172 στην διάθεσή σας για άμεση επικοινωνία. 210-29-15-172. Την καλησπέρα μας την Γιάννα Βρονταμίτη Βρετού, την αρχόντισσα από την Τζιά. Την ευχαριστούμε για το μήνυμά της. Ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Γιώργο τον Μουστάκα. Γεια σου Γιώργη, γεια σου Ευαγγελία, να είστε καλά. Γεια σου καπετάνιε, λέει, να είσαι πάντα καλά, να διασκεδάζεις τον κόσμο. Θα ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι του Καράβολα, μα την Αγία Παρασκευή θα πάω να προσκυνήσω, να το χαρίσω στους εορτάζοντες. Φίλε Γιώργη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω τώρα ποιο τραγούδι είναι αυτό που λες του Καράβολα. Πιανού Καράβολα, του πατέρα, του Στάθη. Το έχουν γράψει και το έχει πει άλλος. Δεν ξέρω, για διευκρίνησέ μου αν θέλεις. Εγώ όμως θα σου χαρίσω δύο τραγούδια για την Αγία Παρασκευή και ελπίζω να σ' αρέσουν. Να ευχαριστήσω την Γεωργία την Χάρου από την Νιώτεο, από την πατρίδα μου. Γεια σου συμπατριώτησα Γεωργία. Ακούστηκε η όμορφη Νιώτησα, όμως για πάρτι σου θα την ξαναπαίξουμε. Μην έχεις κανένα πρόβλημα. Λοιπόν,
1: τα φιλιά της στην κόρη της, στην Ειρήνη.
0: Φιλιά πολλά στην κόρη της την Ειρήνη, από τη Γεωργία τη Χάρου. Ωραία. Και σε μένα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μου τα γράφει αυτά, μου τα λέει προφορικά η απεραθήτησα. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι που έχω επιλέξει για τον φίλο μου τον Γιώργη τον Μουστάκα.

Πρόεδρος Κοντήλης στην Αγία Παρασκευή. Γιώργη μου, θα σε στεναχωρήσω, δεν το βρήκαμε τον Στάθη τον Στάι. Δεν ξέρω καν αν το έχει ηχογραφήσει αυτό το τραγούδι, αν υπάρχει σε δισκογραφία δηλαδή. Και όπως καταλαβαίνεις τώρα είναι αδύνατο να κάνω αυτή την δουλειά, να ψάξω να το βρω, να το κατεβάσω, να το μετατρέψω και όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ θα σου χαρίσω και το επόμενο.

Παναγιώτης Μαύρος, ο Νίκος Μπαρδάνης, σε μια ενότητα με πολύ όμορφα μερακλήδικα τραγούδια. Το επόμενο θα παίξει για την κυρία Γεωργία Χάρου εκεί στην πατρίδα μου, στη Νιώ, για το Ρινάκι της, για όλους τους νιώτες και τις νιώτισες τις όμορφες. Να καλησπερίσω την φίλη μου τη Ρίτσα την Κουσούπη, την ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την Αγγελική τη Γρατσία, τον Διονύση το Λάσκαρη, καλησπέρα στην Έρσα την Καρμανιόλου, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο τον Μουνταντονάκη, στην Βασιλική της Ακελαρίου και στον Γιάννη τον Κουτσοκέρη. Πάμε στο επόμενο τραγούδι για την φίλη μας, είπαμε, την Γεωργία Στινιό.

Να στείλω την καλησπέρα μου, την αγάπη μου στον Αριστοτέλη τον Τζαναβάρη. Το επόμενο τραγούδι είναι δική του επιλογή και φυσικά θα του το χαρίσουμε. Να υπενθυμίσω σε όλους και όλες εσάς ότι τη σημερινή μας εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε σε επανάληψη λίγα λεπτά μετά το τέλος αυτής από το Θάλασσα και Παράδοση Ιντερνετ Ράδιο μέχρι αύριο το πρωί συνεχόμενα. Λίγα λεπτά λοιπόν μετά την λήξη Θάλασσα και Παράδοση Ιντερνετ Ράδιο, επανάληψη της σημερινής εκπομπής μέχρι αύριο το πρωί. Και να καλησπερίσω τον Παναγιώτη τον Ανούση, τον Σταμάτη τον Δεσπίνη, τον Νικήτα τον Κουσκούση, τον Γιώργο τον Κουτσουλή, τον Λουκά τον Δρόσο, τη Σοφία από την Άξο, τον Φίλο τον Νίκο τον Τριαντάφυλλο, τον Νικόλα τον Τριδήμα, την Ρίτα την Νομικού, την Ελένη την Πανταζοπούλου και τον Παναγιώτη τον Μαλή. Και να πάμε στο τραγούδι.

Μαρία Σκουλά, Σταμάτης Κατζόπουλος, Σταμάτης Κατζόπουλος και Μαρία Σκουλά, και είναι βάσανο η αγάπη. Και στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που κάνατε ακρόαση, όλους και όλες εσάς που επικοινωνήσατε μαζί μας καθ' οποιονδήποτε τρόπο.

Ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα Κυριακής. Μια όμορφη δημιουργική εβδομάδα από αύριο. Να είστε καλά, να περνάτε όσο καλύτερα μπορείτε με υγεία. Από την εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση, την Τάνια Τηγαλάνη που ήταν στην επικοινωνία μαζί σας και τον Βασίλη τον Μέτρο στα μικρόφωνα. Φίλια πολλά, έχετε την αγάπη μας και το ξέρετε, να είστε όλοι μα όλοι καλά. Ήλι ξένε που λένε στην ορεινή Νάξο. Ήλι ξένε. Γιάννης Κουτσοκέρης.

0: στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω. Και ταξιδεύω. Και ονειρεύομαι. Και ονειρεύομαι. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της. Πως γεύομαι την αλμύρα της. Πως ακούω το τραγούδι της. Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Είναι 3:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
0: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
3: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
0: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
3: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
0: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
3: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
0: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
3: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
4: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113. Στην Καλυθέα, τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Την ώρα που χαμογελά μαρμάρωσε τη θέμα.
6: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
7: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
6: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
7: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
6: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7:30, προπόληση στο more.com.

0: bravo.
1: Tuponu, tuponu o πόνος στον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθενους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
8: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρωσε η θέμα.
9: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
10: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
9: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
10: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
9: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annec Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
8: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Στο φίλντισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έλα.
0: Ναι.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό κατά πράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.

0: και σημάδι. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σολόνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών. Του και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Στο φίλδι σε νιοπορφύρο. Κόκκινο των χιλιών σου.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
8: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
7: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
8: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
7: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευση 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
7: Στο φίλδισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
6: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
7: Μα ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
6: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: empiezan.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
4: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρο σε θέμα.
5: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7:30, προπόληση στο more.com.

0: κατάλαβες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρο σε τη θέμα.
8: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7:30, προπόληση στο more.com.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
8: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
7: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
8: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
7: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: σε κάνει.
1: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
2: Λέγεται να το πω.
1: Ακούτε Κρήτη FM.
2: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον εδώ.
1: Ναι.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Γεια σας, Γερινέ. Φεγγάρι, για

0: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
3: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
3: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Τα 7,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.
1: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: βγαίνουν οι. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
5: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
3: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
5: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
3: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
6: Για την επόμενη ώρα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Χρώμα βρατρι γύρω μου τα πάντα. Πού πήγανε τα χρώματα, πού τα κρύψες και γιάντα. Thank you.

0: lanza.
1: Greedy FM.
2: Δες την Αφήνω ζάβα λε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
3: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων Μετρό Αγίας.